0: Κουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι στο κόντσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, Κολομπίν Ιρσβάν Σοκοδέβιτ, Ινιστέν, Δεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ, λιτσολόγ, Παρκούι τεοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκαμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσικοπερατίβα. Τεοκόχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ, λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λιακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεοκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσικοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νίκες κουέ βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto. Mientras el esposo sale a trabajar y los hijos disfrutan las vacaciones, mamá sigue al pie del cañón. ¡Qué bendición tener mujeres tan entregadas! Que su día sea alegre, con buena música y la compañía de El Fantasma por Jaguar Estéreo, la más